0: Το σύστημα τα βουβό, ακούσουμεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Συντενικό, κύριε, φλόγησεν εκ του κατά Ιωάννην το Άγιο Ευαγγέλιο.

0: Με το βού Θεό ακούσουμην το Άγιο Φαγγένιο.
1: Την ζεθνή ο χνευράνε ψωσεν τένιγουμ, Κύριε φλόγησον εκ του καταλού, καναγείου Φαγγένιο.